Το βατσί γουεντέμα από με ου Τσοπίγα μολύ Τσοπίγα μονιέν και μαϊ Το βατσί γουεντέμα από με ου Καμε αλκίν το αβί Καμε λελού λαβί Καμε γίνα ρομένα Βίμε ογά βίμε ου Chipaya inga dugu, chipaya inga angala. Kame askin tu fili, kame alke tu fili. Veime unga veime u, kame veyendo nga mle tuai. Inchin munga inchin, vilche mu maita mu pe, tupachi dugu. Kie ye li bon to mo me u Kie to mo me o ngat ba Mali mon ngat u ngel ma pu Mali mon ngat u ba me u Au kin ki pe ngat a mon to mo Al ku tu nge pe ngat pa mon ngu chan Ma le mai ta mu pe Pil tu nge me o ngat ba Kim nge le ta mon pu do mo Kimiele ngangla, kumefele tu alunga inchi, poyento ngomole tu ai, ilkule ngamulei. Kompape nga, kompape, naupape nga, naupape, mawondre ke nga dhubu, ochope nga mapu. Que en el ambiente bueno, un calvo bueno